θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
1: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Ένα συν ένα.
8: Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
10: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας.
11: Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
9: Ταμάρια Σους. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Pils Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένα εγκεφαλικό άνθρωπο ο οποίο ασχολείται με πληροφορίε, γίνεται μηχανή, κατηγορία και καθομοίωση τη μηχανή, αλλά γίνεται άνθρωπο πραγματικό, θείο άνθρωπο, ο οποίο εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένα πνευματικό άνθρωπο είναι ο άνθρωπο, ο αυθεντικό άνθρωπο, ο άνθρωπο που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Τι έγινε ρε φίλε, αλλάξανε εδώ τα αυτοκόλλητα. Ρε μην αλλάζετε τα αυτοκόλλητα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Πλας Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Και στη Θεσσαλία Νέο FM 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα στους φευγάτους και σε όσους έχουν αντίληψη. Γιατί αν δεν έχεις αντίληψη δεν πας ουθενά. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέμε, τζάμπα ακούς. Γιατί υπάρχουν και κάτι ξερόλες που δεν ακούν τίποτα, τα ξέρουν όλα. Φτάνει βρε, φτάνει βρε τρελοεπιστήμονες. Οι δήμονες όλοι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μιλάμε εδώ πέρα για τρελό πράγμα. Ο Έλληνας γνωρίζει από πυρηνική φυσική, γνωρίζει από ιστορία, γνωρίζει το τι έχει γίνει γενικά στον κόσμο χωρίς να έχει διαβάσει μια σελίδα στη ζωή του. Αυτό μόνο ο νεοέλληνας βασικά μπορεί να το κάνει. Χωρίς να έχει ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο, ξέρω εγώ κάτι, να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί παντού. Τώρα σήμερα είναι και γιατρός. Και γιατρός σήμερα ο νεοέλληνας. Γιατί ξέρει τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στην οικογένειά του. Θα κάνουμε σήμερα έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Σας έχω πει, κάθε καλλιτέχνης έχει δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι το καλλιτεχνικό και ένα πρόσωπο είναι το προσωπικό που το γνωρίζουν μόνο αυτοί που τους έχουν γνωρίσει τους καλλιτέχνες. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα μου λέγατε για το Ρέμο, για το Σφακιανάκι, για τον έναν, για τον άλλον. Δεν μπορείς να κρίνεις τον καλλιτέχνη σαν άνθρωπο. Πρέπει να τον κρίνεις σαν καλλιτέχνη. Και αν θες να τον κρίνεις σαν άνθρωπο, ναι, θα τον κρίνεις σαν άνθρωπο με βάση τη ζωή του και αν τον ξέρεις σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς τα περιμπλέκετε, τα έχετε πάει από εδώ, τα έχετε πάει από εκεί, τα έχετε κάνει όλα ένα, όλα μέσα στο τσουβάλι. Λοιπόν, δακρύζει ο ουρανός. Η αλήθεια είναι ότι έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να το πιστέψει. Πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς έγινε, ποιος φταίει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα μόνο τα κοντινά του πρόσωπα ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να αναδείξουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις που κάνουμε. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο, στο Μιχαλαντρέα. Και στη συντέκνησα τη Ρία. Και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ταιριάζει αυτό. Έχει ομοιοκαταληξία. Θα το λέω. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο το Μιχαλαντρέα. Στη συντέκνησα τη Ρία. Και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ωραίο. Πήγαμε χθες στην έκθεση. Είδαμε τα ντρόουν. Χαμπός, μπήκανε νέες ιδέες στο μυαλό. Κάτι ντρόουν καμικάζι. Πετάνε και φεύγουνε και πάνε και πέφτουνε από τα πόσα μέτρα. Ας, τι να σου λέω. Λοιπόν, κάποτε τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε. Οι περισσότεροι έχετε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και σίγουρα κάποιοι έχετε φωνάξει πολύ δυνατά σε κάποιες φάσεις της ζωής σας. Όσο ζω, μα ζω. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαία, πιστέψτε με. Έλεγε τελειώσαμε εδώ. Εδώ θα γυρίσεις εδώ, θα είσαι πάντα εδώ. Τα ξέρετε τα τραγούδια του. Ανήκω σε μένα. Και πάει λέγοντας. Ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχει βγάλει η χώρα. Ήτανε τόσο σπουδαίος που ούτε εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ούτε κι αυτός το ήξερε τόσο καλά. Τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης. Εξαιρετική φωνή.
Εδώ στην Ελλάδα ακόμα από τότε που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ο Μαζονάκης τραγουδούσε και τους έκανε όλους να γλεντάνε, να χορεύουνε και φυσικά να βγάζουν από μέσα τους τον πόνο τους. Μιλάμε για γλέντια που μας διαμόρφωσαν, μας χόρτασαν, μας δίδαξαν και τα άσχημα και τα ωραία αυτής της ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στη μουσική βιομηχανία χωρίς να έχει πλάτες, χωρίς να έχει μουσικά πτυχία, χωρίς να έχει τον κύκλο. Ήταν ένα απλό παιδί που τα κατάφερε. Εντάξει. Και φυσικά δεν σταμάτησε να κατακτά συνεχώς διαφορετικές κορυφές. Πολλά είδη, πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους, πολλές διαφορετικές εκφράσεις και παντού ήτανε ο καλύτερος, διότι ήταν καλλιτεχνάρα. Καλό παράδεισο είπαμε, καλό ταξίδι στο φως. Ακόμα και ο τρόπος που κρατούσε το μικρόφωνο ήταν ξεχωριστός. Ήτανε ιδιαίτερος. Άσε τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Μιλάμε σαν καλλιτέχνης. Εγώ πήγα εδώ στο θέατρο Γης, τον είδα. Φοβερός. Φωνάρα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Αν δεν έχετε πάει να τον δείτε, να τον ακούσετε από κοντά. Τώρα θα μου πουν κάποιοι ναι, αλλά μετά το ένα το άλλο θα πάρουμε λίγο όλη τη ζωή του από την αρχή. Αλλά πριν ξεκινήσω να κάνω αυτή την ανάλυση για το ποιος είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και τι έχει κάνει και πώς τα έχει καταφέρει, θέλω να ξεκινήσω με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα του Μαζονάκη. Δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και μια συνέντευξή του. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, λίγο να μπούμε στις δικές του νότες. Στις νότες που γούσταρε. Στις νότες που ήθελε να μείνουν πίσω. Σε αυτό που άφησε πίσω. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να εξηγήσουμε και για τις κλινικές και για όλα αυτά που γίνανε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πράγματα που τις επόμενες μέρες θεωρώ θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν θα μας αρέσουν, αν δεν θα μας αρέσουν. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά απορώ. Αλλά νομίζω θα ακούσουμε τρομερά πράγματα για το τι υπάρχει στην Ελλάδα και πώς κινούνται κάποιοι στην Ελλάδα. Γιατί και στον κλάδο της υγείας έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Και όχι μόνο στον κλάδο της υγείας, έτσι. Και σε άλλους κλάδους που δεν προσέχουν αρκετοί. Δεν προσέχουνε, αδέρφια, δεν προσέχουνε. Δεν προσέχουνε, δυστυχώς. Πριν πάω όμως στο τραγούδι, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι. Γιατί μου την έχουν βιδώσει κάποιοι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακόμα και σήμερα και χθες αρχίσατε να βγάζετε από μέσα σας την υποκρισία. Να ασχολείστε με τη ζωή του, με το τι έκανε και τι δεν έκανε και πώς το έκανε, λες και εσείς δεν έχετε κάνει λάθη. Και επίσης, όσο ήταν ζωντανός, μόνο τον βρίζατε. Δεν κάνατε και κάτι άλλο, μόνο τον βρίζατε. Μόνο τον βρίζατε. Και τώρα που έφυγε, μας το παίζετε καλά παιδιά. Αχού και σ' αγαπούσα. Όσο ζούσε δεν είχατε σταματήσει, τον είχατε φάει ζωντανό τον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να φύγει κάποιος από τη ζωή για να του πούμε «Α, σ' αγαπάμε» ή «Α, σε εκτιμάμε». Και όσο ήταν εδώ τι κάνατε. Δεν θα πω μόνο τη μία πλευρά, θα πω ότι και αυτός έδωσε κάποια δικαιώματα, εννοείται. Εννοείται, έδωσε και αυτός κάποια δικαιώματα, δεν λέω όχι. Αλλά και εσείς το παραξηλώσατε. Το έχετε μέσα σας. Σας αρέσει το κράξιμο. Της προσωπικής ζωής όμως. Άλλο το να λες κάτι για την πολιτική. Για όλα αυτά που κάνουνε. Άλλο το να είναι κάποιος παιδοβιαστής. Άλλο το να έχει δώσει δικαίωμα και να έχει κατακλέψει και να είναι εγκληματίας ή να είναι απατεώνας.
Και άλλο να μην μπορείτε να καταλάβετε όταν κάποιος έχει προβλήματα. Σήμερα είστε καλά. Αύριο μπορεί να αποκτήσετε και εσείς προβλήματα. Χτύπα ξύλο δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς πάνε στη ζωή. Μην είστε απόλυτοι. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Δεν είπα κάτι άλλο. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Κακό είναι και αυτό που λέμε. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Ήτανε παράξενος άνθρωπος. Σας φαινότανε περίεργο. Το καταλαβαίνω. Αλλά εξηγούσε μέσα από τα τραγούδια του τι ακριβώς νιώθει. Πάμε και επανέρχομαι. Αφού δεν ακούσατε εσείς το στίχο του, θα σας τον εξηγήσω εγώ. Αφού δεν το νιώσατε εσείς ποτέ, θα σας κάνω εγώ να το νιώσετε.

ήταν αληθινός. Ξεκίνησε από την Νίκαια, γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1972 στον Πειραιά. Είχε οικογενειακές ρίζες από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε σε μια λαϊκή αθηναϊκή γειτονιά, σε ένα περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από τον κόσμο της διασημότητας. Μιλάμε για ένα παιδί της νύχτας που το λέει και όλα στα τραγούδια του, θα τα ακούσουμε. Ένα παιδί λαϊκό που άκουγε τις μεγάλες φωνές τις λαϊκές και τις θαύμαζε. Έχει πει συγκεκριμένα το ότι άκουγε Στράτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα, Αλεξίου. Άκουγε όμως και ξένη ροκ μουσική. Αυτή η συνύπαρξη λοιπόν του καθαρά λαϊκού με το δυτικό πιο μοντέρνο στοιχείο έγινε το χαρακτηριστικό του. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Και το πολύ σημαντικό είναι το ότι ήθελε από πολύ μικρή ηλικία να γίνει καλλιτέχνης. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει, είχε περιγράψει ότι όταν ήταν 13 ετών είχε πάει κρυφά στα καμαρίνια της Μαρινέλλας και της είχε συστηθεί. Πήγε μέσα στο καμαρίνι και της είπε «Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης και μελλοντικά θα είμαι συνάδελφός σας». Είχε αυτή την παιδική αυτοπεποίθηση. Είχε αποφασίσει από τότε ότι το τραγούδι θα είναι η ζωή του. Αυτό να είναι ίσως και το κλειδί για να καταλάβει κανείς το Μαζονάκη. Γιατί η καριέρα του δεν προέκυψε τυχαία. Φυσικά στην πορεία κάποιοι τον ανακάλυψαν, όμως το επιδίωξε από παιδί. Στα 15 του δούλευε τη νύχτα και πήγαινε σχολείο το πρωί. Είναι η αρχή της ιστορίας του και είναι σκληρή η ιστορία του. Διότι είχε ξεκινήσει σαν μαθητής μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Οδείο. Περνούσε καθημερινά για να πάει σπίτι του μπροστά από μια μουσική ταβέρνα, το μουσικό ρετυρέ, και πήρε την απόφαση και χτύπησε την πόρτα και ζήτησε δουλειά και δεν τον πήρανε. Τον είπανε «Δεν γίνεται, είσαι μικρός ακόμα, δεν μπορούμε, άστο». Προσπάθησε και όταν μεγαλώσεις και επέμεινε. Επέμεινε εκεί. Όχι, θέλω να έρχομαι να τραγουδάω. Και τελικά άρχισε να τραγουδάει εκεί, ενώ ήταν ακόμα μαθητής. Και έχει περιγράψει ότι εργαζόταν 6 βράδια την εβδομάδα. Τελείωνε περίπου στις 6.30 με 7 το πρωί από το μαγαζί και πήγαινε στο καπάκι στο σχολείο. Φυσικά το αναγνωρίζει, το αναγνώριζε τότε, το ότι δεν είχε μια συνηθισμένη εφηβεία. Και αυτό είχε κόστος και για τον ίδιο. Αλλά περιέγραψε και εκείνη την εποχή σαν μια περίοδο στερήσεων. Μια εποχή τεράστιας λαχτάρας. Ήξερε τι ήθελε, το καταλαβαίνετε. Θα φτάσουμε και στο σήμερα, μην αγχώνεστε, εδώ μιλάμε ακόμα για τα παιδικά του χρόνια. Έριξε όλη του την ενέργεια σε αυτό. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί ξέρετε μόνο να κρίνετε. Μιλάμε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη. Βάλε ένα τραγούδι λίγο να πάρουνε γεύση. Να επανέλθουμε, να πούμε τι ακριβώς συνέβη μετά που πήγε στην Πάτρα. Βάλε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά, του Μαζονάκη. Δώσ' το. Ακούστε εδώ άνθρωπο που τραγουδάει. Σήμερα η καλλιτεχνική ελληνική σκηνή είναι πιο φτωχή από χθες. Πολύ πιο φτωχή. Τσίτο σέτο.

0: Και μετά λοιπόν ήρθε η Πάτρα για έναν λαϊκό τραγουδιστή εκείνης της εποχής. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το να κάνει το επόμενο βήμα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το να πάει σε μια άλλη πόλη και να τραγουδήσει ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Και ειδικά για έναν νέο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος από την επαρχία, ο οποίος έφτασε, συγγνώμη, και στην επαρχία, ο οποίος γύρισε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας αργότερα, δίπλα σε μεγάλα ονόματα και μπόρεσε και έφτασε εκεί που έφτασε. Πήγε στην Πάτρα λοιπόν και τραγουδούσε για ώρες, έχτιζε ρεπερτόριο, μάθαινε τι αρέσει στο κοινό. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, όταν ήταν να πάει στην Πάτρα ήταν να πάει μόνο για 15 μέρες. Και τελικά έμεινε 3 χρόνια εκεί πέρα. Και έτσι άλλαξε και η ζωή του. Το καλοκαίρι του 1992, όπου άνθρωποι της Polygram, της εταιρείας τότε, της δισκογραφικής, τον ανακάλυψαν, του κάνανε πρόταση, τον εντόπισαν εκεί πέρα και έτσι ακολούθησε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο. Έτσι μπήκε στη δισκογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το 1993 συγκεκριμένα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, που λεγότανε Μεσάνυχτα και κάτι. Δεν ήταν ακόμα ο τεράστιος Μαζωνάκης που γνωρίσατε εσείς όλοι αργότερα. Υπήρχε όμως μεγάλη τάση, άρεσε στον κόσμο. Και η έκρηξη στην καριέρα του ήρθε το 1994 με το δεύτερο άλμπουμ, με το τραγούδι «Με τα μάτια να το λες». Οι πιο παλιοί το θυμούνται. Τον θυμούνται το ρυθμό. «Με τα μάτια να το λες», το θυμάστε το τραγούδι. Τώρα πόσοι το 94 ήτανε εκεί όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω. Υπάρχουν σίγουρα όμως άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και το θυμούνται. Βάλε λίγο να πάρουμε μια γεύση.
1: Το που νιώθεις μη το βρίβεις, μη με συντρίβεις, μη με συντρίβεις.
0: Αυτό είναι το τραγούδι.

Εκεί άρχισε πραγματικά η καθιέρωση. Στη συνέχεια βέβαια η περίοδος επιτυχίας δεν σταματούσε. Ήταν ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω τώρα? Από όλα αυτά, το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας», το «Μπροστά σε ένα μικρόφωνο», το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», το «Κοίταμε», το «Σάββατο», τα «Ίσια ανάποδα», «Μην πας πουθενά», το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ποιο θέλετε? Έχει τόσα τραγούδια να βάλουμε. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάποια θα τα ακούσουμε. Σήμερα μόνο με Μαζονάκι θα πάμε. Νοείται αυτό το πράγμα. Και δεύτερη ώρα σας λέω, θα έχουμε συνέντευξή του. Γιατί όμως έγινε τόσο μεγάλος, ξέρετε? Γιατί εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας του. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί τραγουδιστές με καλή φωνή. Ο Μαζονάκης όμως κατάφερε κάτι διαφορετικό. Έκανε τον εαυτό του αναγνωρίσιμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Διότι είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που καταλάβαινες ποιος τραγουδούσε. Έβλεπες την εμφάνιση. Έβλεπες τη φωτογράφηση, το κουστούμι, την κίνηση, το μορφασμό. Ήτανε κάτι ιδιαίτερο. Και πέρα την ιδιαιτερότητα και πέρα την ιδιαίτερη φωνή του, είχε και την τόλμη να διαφοροποιείται, να αυτοσαρκάζεται.

Τι, το έχει πει και αυτό. Από μικρός δεν έβλεπε τον εαυτό του αποκλειστικά μόνο ως τραγουδιστή. Έβλεπε τον εαυτό του και σαν ηθοποιό. Και αυτό εξηγεί πολλά. Δηλαδή, ο Μαζονάκης δεν τραγουδούσε απλά. Έπαιζε και έναν ρόλο παράλληλα. Αν δεις τις εμφανίσεις του, σου λέω, αν έχεις πάει, τον έχεις επισκεφτεί, να τον ακούσεις, καταλαβαίνεις για τι θέαμα μιλάμε. Και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το θέαμα. Μια ολόκληρη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Με το σώμα, με τα ρούχα, τα μαλλιά, τις κινήσεις, το βλέμμα. Το μέρος της ερμηνείας. Μπορούσε μια μέρα να εμφανιστεί εξαιρετικά κομψός και την επόμενη να μην σας πω πώς. Θα συζητούσε όλη η Ελλάδα την επόμενη πώς θα έβγαινε. Και το ήξερε ότι θα συζητούσε όλη η Ελλάδα για το πώς θα έβγαινε. Και ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις, το ήξερε. Αλλά δήλωνε ότι είναι ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια. Και το έκανε από παλιά αυτό το πράγμα. Από το 1990 το έκανε. Ο τυπικός άνδρας, λαϊκός τραγουδιστής, που δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος για αυτά που θα κάνει. Είχε, ρε παιδί μου, τη δική του φιλοσοφία.

Ρε θα τρελαθώ. Δες τώρα τι έχουμε πάθει. Δες τι έχουμε πάθει τώρα. Είναι, είμαι και καντέμις, το ξέρετε αυτό. Έχει κολλήσει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι του. Ρε μας καταργές από εκεί πέρα πάνω επειδή λέγαμε ότι είσαι προκλητικός. Ε, τι έχεις πάθει. Στα σκοτάδια σου πατούσα. Ρε, απίστευτο. Σου λέει όχι ρε, δεν θα ακουστεί το τραγούδι αυτό. Δεν θέλει να ακουστεί. Λοιπόν, τη φιλοσοφία μου είναι το τραγούδι, περισσότεροι το ξέρετε. Που λέει μέσα ότι του αρέσουν τα τσιγάρα, του αρέσουν τα ποτά, του αρέσουν τα ξενύχτια και ότι έχει τη δική του φιλοσοφία. Ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα ξέρει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δώσ' το, έλα, δώσ' το, δεν γίνεται να μην τα ακούσουμε, δώσ' το.

0: allora, che è?
1: Buongiorno, certo, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μένει σε συγκεκριμένα καλούπια. Σου λέει, ήθελε να εξαντλήσει τη φαντασία του, ήθελε να τα ζήσει όλα. Άλλοι θα τον πείτε υπερβολικό, άλλοι θα τον πείτε δραματικό. Αυτό σου έλεγε, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία, ρε. Τι θέλει, άσε με να κάνω τη γουστάρω, δικιά μου είναι η ζωή. Ναι, παρουσιαζόταν προκλητικός, θα συμφωνήσω. Ο ίδιος απέρριπτε αυτή την περιγραφή πάντως. Και σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι η ιδέα που επιδίωκε το να προκαλεί ήτανε μόνο πάνω στη σκηνή. Γιατί γενικώς δεν τον ενδιέφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Ήθελε δηλαδή πάνω στη σκηνή να είναι ξεχωριστός, να σας το πω έτσι απλά. Αυτό δήλωσε. Φυσικά άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Εγώ θα σας πω πάντως το ότι ήταν ένα παιδί της ελληνικής νύχτας, ότι πλέον τέτοιοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουνε. Μιλάμε για μια ελληνική μουσική βιομηχανία όταν ξεκίνησε ο Μαζονάκης, που δεν υπήρχε το Spotify, δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε το TikTok. Η δύναμη ενός λαϊκού τραγουδιστή τότε χτιζότανε από τη δισκογραφία, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση και από μαγαζί σε μαγαζί. Από τη νύχτα δηλαδή. Ήθελε να προσπαθήσεις αρκετά για να τα καταφέρεις. Δεν ήταν έτσι εύκολο. Μπορεί κάποιοι να μιλάτε και να λέτε, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνεις φίρμα τότε, όπως σήμερα. Και φυσικά στη νύχτα ήταν στο φυσικό του περιβάλλον. Εμφανίστηκε σε μερικά από τα γνωστότερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας. Και φυσικά πραγματοποίησε και συναυλίες και στο εξωτερικό. Και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Παντού. Μιλάμε για τεράστιο καλλιτέχνη, αναγνωρισμένο από παντού. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει αμφισβητήσει ότι είναι φοβερή φωνή, ότι έχει φοβερό μουσικό αυτή και ότι μπορεί να αναγνωρίσει νότες και να πιάσει ό,τι τραγούδι θέλει. Ήτανε και λαϊκός και pop και ό,τι γούσταρε. Και δεν ήτανε καλλιτέχνης μόνο μίας γενιάς. Αυτό είναι επίσης καθοριστικό. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή που ξεκίνησε το 93 και μέχρι τώρα ήταν από τους καλύτερους. Σταθερή πορεία. Δεν κόλλησε πουθενά. Συνέχισε να παράγει επιτυχίες. Φυσικά αργότερα μπήκε και στην τηλεόραση, σε αυτό το reality, το The Voice, που απέκτησε μια παρουσία συγκεκριμένη, ήτανε κάτι σαν coach. Θυμάμαι στο The Voice, και αυτό χθες το άκουγα και έλεγα πόσο μικρή είναι η ζωή, τίποτα δεν είμαστε. Θυμάμαι που τραγούδισε ένα τραγούδι, το Φεύγω. Το ξέρετε το τραγούδι Φεύγω? Φεύγω τώρα, φεύγω που λέει. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, λέει το τραγούδι, αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, λες και το ξέρε ρε άνθρωπε. Λες και το ξέρε ρε ο άνθρωπος. Τόσα τραγούδια είχε. Αυτό πήγε και τραγούδισε. Το Φεύγω. Κάθε στίχος τον εκπροσωπεί. Πραγματικά. Λες και το ξέρε. Κάποτε.

Τρομερό δεν είναι πως θα φέρνει η ζωή. Δεν είναι απίστευτο όταν έχεις συνηθίσει κάτι και από τη μία στιγμή στην άλλη χάνεται. Όταν ξέρεις ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Όταν ξέρεις ότι κάπου εδώ έκλεισε ο κύκλος, ότι πήγε για ύπνο. Ότι χάθηκε. Καλό παράδεισο, αθάνατος. Και μιλάω για τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη. Θέλω να πω και για τα τελευταία χρόνια της ζωής, της δικής του, που υπήρξε έτσι μια έντονη δημοσιότητα γύρω από τα προσωπικά του και οικογενειακά ζητήματα φυσικά. Πρέπει να διακρίνει κάποιος το ότι οι διάσημοι άνθρωποι έχουν και προσωπική ζωή, έχουν και ιδιωτική ζωή. Και μιλάω και για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν σέβονται πραγματικά τίποτα και το έζησαν ενεργά αυτό και με τα παιδιά που πάθαν ό,τι πάθαν εκεί στη Ρουμανία τους φίλους μου. Δεν σέβεστε τίποτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι και αυτό είναι απίστευτο. Τώρα τι ακριβώς έγινε με την αδερφή του, με τις περιουσίες, με τα ψυχιατρία, για το αν ήταν ή δεν ήταν χρήστης. Δεν θα έπρεπε να μας αφορά εφόσον ο ίδιος δεν πείραζε τους υπόλοιπους. Αν έχει πειράξει κάποιον, αν έχει κάνει κακό σε κάποιον, να πω ναι, εγώ σας λέω, έχω ασκήσει κριτική στον τρόπο που εμφανιζόταν στη σκηνή και για κάποια μηνύματα που περνούσε στις νέες γενιές δεν μου άρεσαν αυτά τα μηνύματα. Το λέω. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική του ζωή. Δεν έχει να κάνει με το κουτσουμπολιό. Δεν έχει να κάνει με την ανθρωποφαγία. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Υπάρχει ανθρωποφαγία. Υπάρχουν αυτοί που δεν σέβονται τίποτα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν όλα να τα ξέρουν και όλα να τα σχολιάζουν και βάζουν και τις σάλτσες τους για να μπορεί να γίνει πιο σοκαριστικό αυτό που θα πούνε. Και βάζουν πάντα μόνο τα αρνητικά. Βάλατε ποτέ τις πωλήσεις που έχουν κάνει δίσκοι του? Βάλατε ποτέ τα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει κόσμο και κοσμάκι και πόσοι έχουν γιορτάσει με αυτά? Βάλατε ποτέ τις επιτυχίες του? Του είπατε ποτέ ένα μπράβο? Και γενικά δεν το κάνετε αυτό. Και ακόμα και αυτό που λένε μερικοί, πήγαινε γυρεύοντας. Ήταν επιλογή του και δική του ήταν η ζωή. Όσο για την κλινική και για το αίμα και για όλα αυτά, αν αυτή η κλινική που δεν ήταν κλινική από ό,τι διαβάζω, αν αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να λειτουργεί, θα έπρεπε να το κλείσουνε πριν χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Κάθε φορά στην Ελλάδα πρώτα γίνεται το κακό και μετά ανακαλύπτουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και τι κάνατε για να μην γίνει το κακό? Τι κάνατε? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως για άλλη μια φορά. Τώρα θα μου πεις, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ο Γεώργιος Πατούλης. Ο Πατούλης, ο οποίος ακόμα δεν μου έχει απαντήσει για ποιο λόγο έχει φωτογραφίες με τον Ηλία Μίχο. Δεν έχει απαντήσει ακόμα γιατί έκανε πρωτοχρονιά ή Πάσχα, δεν θυμάμαι, στο σπίτι του Μίχου. Του Μίχου που είναι ένοχος για βιασμό, μαστροπία και πορνογραφία ανηλίκων. Τι να περιμένουμε? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος γιατί σε αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και έπαθε εκεί ανακοπή και δεν μπορούσε κανένας να το βοηθήσει, γιατί από όσο γνωρίζω αυτές οι θεραπείες γίνονται σε κλινικές κανονικές, δεν γίνονται στο δεύτερο όροφο σε μια πολυκατοικία. Και πώς το δέχθηκε αυτό ο γιατρός? Κι αν ήθελε να το κάνει αυτό. Κι αν πήγε μαζί του
με το ασθενοφόρο. Και αν προσπάθησε με τον τρόπο που προσπάθησε. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Και πρέπει να μάθουμε, είναι η αλήθεια, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια ιατρία, σε εισαγωγικά. Είχε άδεια από ό,τι μου λένε, ναι, αλλά μπορούσε να κάνει τέτοιες θεραπείες εκεί πέρα. Και αν πάθαινε κάτι, υπήρχαν τα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή ακόμα και πιθανότητα να μην έβευε από τη ζωή αν ήταν σε κλινική. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα τόσο ιστορικό πρόσωπο. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Που πάλευε με τους δαίμονές του. Που πάλευε για τη σωτηρία της ψυχής του.

Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι στο οποίο περιγράφει τι σχέση έχει με τον Μπουζούκι. Στο οποίο περιγράφει πώς ακριβώς νιώθει όταν ακούει αυτές τις νότες. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο το να μπαίνει κάποιος στο ψυχιατρίο. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να ελέγχεις το μυαλό σου όταν το μυαλό σου δεν σε υπακούει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: τα έλεγε.
1: Να καίγες όπως κι εγώ.
0: Ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει προβλήματα? Ποιος δεν προσπαθεί να καταπολεμήσει όλες τις αρνητικές σκέψεις? Ποιος δεν έχει ουλές? Ποιος δεν έχει ζήσει πράγματα τα οποία δεν ήθελε να ζήσει? Ποιος δεν έχει ζήσει προδοσίες? Ποιος δεν έχει πάρει λάθος δρόμο? Πέφτουμε όλοι σε αυτή την παγίδα πάρα πολλές φορές. Να κατακρίνουμε ανθρώπους χωρίς να προσπαθούμε να τους νιώσουμε έστω στο ελάχιστο. Έστω στο ελάχιστο. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Και είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, εγώ διαλέξω ένα συγκεκριμένο τραγούδι για το τέλος. Γιατί αν του ταιριάζει ένα επίθετο, αν ταιριάζει κάτι στο Γιώργο Μαζονάκη, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε και το έχουμε αναφέρει και ήδη, είναι το ότι ήταν παιδί της νύχτας. Το παιδί της νύχτας, ο οποίος θα μείνει αθάνατος, τον οποίο δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη, να ακούσουμε τι ακριβώς έλεγε 1 με 2 περίπου μήνες πριν. Δεν φεύγει κανένας. Καλά, εντάξει, τραγουδάρα. Άστο, άστο, άστο. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα τα ακούμε αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ακούω και ανατριχιάζω εγώ προσωπικά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στο στενό του Ορμούς. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το ίδιο ανησυχητική η εικόνα για το φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά, την ίδια ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, περιγράφοντας την δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Να αφήσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις και να κάνει πράξεις, είπε σήμερα μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δις ευρώ στα καρτέλ. Σήμερα το απόγευμα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σε βαρύ κλίμα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στη Δανάγρα. Για τις 18 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη μητέρας και γιού για την θαμμένη σωρό της 90χρονης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οτοδηγεί η περηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε: στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι οι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
9: Εδώ είμαστε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4 καθημερινά. Λοιπόν, η συνέντευξη είναι από τον Τάσο Τρίφωνο. Την εκπομπή Τέτα Τέτ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Πάμε, πάμε. Ξεκινάμε.
10: Όντως, ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα από τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
11: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
10: Ναι.
11: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
10: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
11: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
10: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
11: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
10: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
11: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
10: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
11: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
10: Σαν τη στόχονη ζωή, που λέω.
11: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
10: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν πήρα αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
11: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
10: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
11: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
10: Ναι.
11: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
10: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο. από την πλευρά τη οικογένεια, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπω καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενοικομιακά.
11: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας. Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
10: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γνώρισαν περίεργα.
11: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγο.
10: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
11: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
10: Το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλεογράφους.
11: Ναι.
10: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλεογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
11: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
10: ναι,
11: εσείς.
10: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
11: Ναι.
10: Έτσι.
11: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
10: Την έκανε η αδερφή μου.
11: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
10: Ναι.
11: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
10: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
11: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
10: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
11: Που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
10: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
11: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
10: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
11: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
10: 100%.
11: Γιατί?
10: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
11: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
10: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
11: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
10: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
11: Ότι είναι ένα.
10: Ότι είναι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
11: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
10: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
11: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
10: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αμυθίας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
11: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
10: Ναι.
11: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
10: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
11: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
10: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
11: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
10: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμαι νομικά. Ναι.
11: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
10: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
11: Και θα προχωρήσετε?
10: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
11: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθόρο αίσθημα?
10: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
11: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
10: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα συμφωνός.
11: Το ξέρω, ναι.
10: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
11: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
10: Βασικά έχασα χρήματα. Μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες, έτσι. Και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά, δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
11: Μέχρι τώρα,
10: ναι,
11: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή, δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
10: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
11: Να.
10: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
11: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
10: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
11: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκυλίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
10: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια που λέγεται ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
11: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
10: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
11: Η Μαρία ή η Βάση?
10: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
11: Τι είπατε, τίποτα, μιλήσατε?
10: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά. Και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν, βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτού κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαγα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το τρομοκαϊδείο.
11: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο τρομοκαϊδείο?
10: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις και συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο συνεντεύξεις που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
11: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
10: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτης κλπ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν απλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλο πάντων είναι να σα υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
11: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
10: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει ένα δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περάσει καθόλου.
11: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδράσαν?
10: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος το βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
11: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
10: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
11: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
10: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
11: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
10: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσα συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ληφθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
11: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
10: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
11: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
10: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
11: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
10: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
11: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
10: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
11: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
10: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Κατάλαβες, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστούσα ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πως εκεί.
11: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
10: ναι,
11: ποιος θα μας προστατέψει?
10: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
11: Η φράση.
10: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
11: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
10: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αντίθετα. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πάει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
11: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
10: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
11: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
10: ναι,
11: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
10: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμβιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
11: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
10: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
11: Ναι, στην ανακοίνωση.
10: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστηκε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα. Βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τεντάφο, α πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και με απαντάει. Δεν το μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι σαν το σφαγό. Πολλές φορές ο κόσμος, θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, το σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες.

0: Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι γίνει ένα superstar, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Αυτό είναι ερωτήσει πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη, γι' αυτό λέμε πολλές φορές ο λαός λέει, ο Θεός μου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος. Να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το... Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξαναπαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτους. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μποζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάνω, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάνω ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι σαν οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούρ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν οικογένεια που ήταν κάθε κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να. Σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισα να. Αυτό πρέπει να χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιο.
1: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Μαμά ήταν.
0: Τη δημοσίευε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
1: Σήμερα που

0: Μιλάμε, κύριε Μαζονάκη. Θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η θηρία αγάπη συνδεδεμένη είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
1: ναι,
0: δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι το μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Γιατί έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς την φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να τραγουδίσει αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, το δικαίωμα το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίζεται ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι. Να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λε να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κολλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
0: Που ήταν.
1: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ότι να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λε, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια?
0: Δεν είναι.
1: Να χρειαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς το ερώμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν ενδιαφέρω αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, να σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του. Ναι, ναι, γιατί στο καμαρίνι, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σώμα τι ήταν, ρε. Να σε βγάλουν τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ίσχυε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ το σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Πράγματα σου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
1: καμία
0: του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού, δηλαδή μια βροχή σε ένα live που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου καλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο. Σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
0: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι ολίγη γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
1: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πρώτα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, συντελείω την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
1: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα, το παιδί κάνει. Δεν ήταν. Ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τι δείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα τόσο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολιτικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτέραν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ενωλή ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
0: Μια για ένας εκφοβισμός
1: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
0: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε? Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε?
1: Όχι, εγώ πέρασα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα τίποτε σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, ευρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
1: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άνθρωπος. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε είναι κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητοί, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα,
1: τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω για τους ομονάδες του μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί το μια φορά στο καμαρίνι που ήθελα να του φέρουν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδί, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Και μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλα.
0: Αφού. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
1: μια
0: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο? Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζόνη?
1: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, το έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και
2: θα πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχει πάει και 53. Και θέλω να πω και μια ιστορία πριν συνεχίσουμε την τρίτη ώρα με την υπόλοιπη συνέντευξη. Θυμάμαι ένα σερβιτόρο, γιατί παλαιότερα δούλευα και εγώ νύχτα, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος από εμένα και είχε ζήσει αρκετά βράδια στα μπουζούκια, που μου είχε πει ότι είχε έναν γνωστό, ο οποίος την ώρα που δούλευε στα νυχτερινά μαγαζιά, παράλληλα είχε τη σχολή του και πήγαινε στη σχολή του. Αλλά δεν είχε τα λεφτά. Και σε κάποια φάση τον είχαν ενημερώσει από τη σχολή το ότι εάν δεν παρευρεθεί και αν δεν συνεχίσει κανονικά τις σπουδές του, θα τον διώξουν. Μιλάμε για ΙΕΚ βέβαια, έτσι. Και είχε τα μαύρα του, προσπαθούσε όλα να τα καλύψει, νίκιαζε και σπίτι, ήταν χάλια. Τέλος πάντων, μια μέρα ήταν χάλια ψυχολογικά. Τον είδε ο σωματοφύλακας του Μαζονάκη και τον ρώτησε: «Ρε εσύ έχεις ζόρια, τι έχεις πάθει, δεν είσαι καλά?» Και του είπε: «Ρε παιδί μου, να αυτό και εκείνο, έχω το ΙΕΚ που τρέχει, έχω τα ενίκια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Άστα να πάνε φίλε, ξέρω εγώ», και τέτοια. Την επόμενη μέρα ο σωματοφύλακας τον φώναξε και του είπε: «Πάνε ένα μπουκάλι στον κύριο Μαζονάκη μέσα στο καμαρίνι». Του δώσε το μπουκάλι, απόρρισε αυτός, λέει: «Τι μπουκάλι να του πάω?» Τέλος πάντων, πήρε το μπουκάλι και πήγε μέσα. Με το που μπήκε μέσα, του δίνει ένα φάκελο ο Μαζονάκης, που μέσα είχε 750 ευρώ. Και του είπε: «Αυτά είναι από τον Γιώργο, για τη σχολή. Αλλά μην το πεις πουθενά», του λέει, «γιατί αν το πεις, θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο». Κατά λέξη έτσι όπως μου τα είχε πει. «Θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο αν το πεις ότι σου έδωσε αυτά τα λεφτά». Και μου χτύπησε, λέει, την πλάτη, γέλασε και μου είπε: «Φύγε». Δεν τον είχε αφήσει καν να τον ευχαριστήσει. Κάποια χρόνια μετά αυτός ο άνθρωπος συνάντησε τον Μαζονάκη. Τον συνάντησε σαν τεχνικός στο reality που βρισκότανε. Και τον πλησίασε και του περιέγραψε την ιστορία, τον ευχαρίστησε και του είπε ότι είναι απίστευτο αυτό που είχατε κάνει για εμένα. Πραγματικά το εκτιμώ. Και του απάντησε ο Μαζονάκης. Ακούστε εδώ, του απάντησε ο Μαζονάκης και του είπε ότι δεν θυμάται να του έχει δώσει λεφτά. Και ότι αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο. Ο ίδιος ο σωματοφύλακας τον έπιασε, τον πλησίασε, τον έπιασε και του είπε: «Να ξέρεις, βοηθάει πολύ κόσμο συχνά. Γι' αυτό δεν θυμάται. Γιατί έχει βοηθήσει αρκετούς. Γιατί άκουσα τώρα αυτό που είπε, ότι έδωσε 300 ευρώ στο παλικαράκι αυτό να πάει να πάρει κουστούμι. Και εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί και να θυμότανε, αλλά να μην ήθελε να του το πει γιατί θα νιώθε άσχημα. Έτσι, για να μην προτρέχουμε». Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο της συνέντευξης. Θέλω να θυμάστε κάτι. Αυτό το τραγούδι που θα βάλω, αν μας ακούει ποτέ κάπου κάποιος από εκεί ψηλά, είναι λες και θα μιλούσε ο ίδιος στον εαυτό του. Γιατί είπε ότι εμένα τις περισσότερες φορές μου αρέσει να συζητάω με τον εαυτό μου. Αυτό είπε στη συνέντευξη ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί πέρα, όπου κι αν είσαι, αυτό το τραγούδι είναι λες και το τραγουδούσες στον εαυτό σου. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή και είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
2: Εδώ μας επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να συνεχίσουμε με τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Παλαιό τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
4: Επιχειρηματιών?
3: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι βάρος. Πώς βαράνε ήταν αυτό?
3: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
4: Βέβαια.
3: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
4: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Δουλεύατε στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
3: Δουλεύατε στο μαγαζί.
4: Ναι.
3: Είναι χρόνια στο χώρο.
4: Ναι.
3: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
4: Τρεις σεζόν.
3: Ναι. Ναι. Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
4: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
3: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
4: Ναι, σε ανακοίνωση ότι θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Ναι.
4: Τίποτε δεν συνέβαλε.
3: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
4: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
3: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
4: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκεί τώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
3: ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
4: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
3: Ναι.
4: Τότε, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, θα εξυπηρετήσω αυτό και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια.
3: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
4: ναι,
3: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
4: Καμία σχέση.
3: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσεις?
4: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
3: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
4: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
3: Γιατί το λέγατε όμως?
4: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά.
3: Ναι,
4: ότι δεν ήταν εντάξει.
3: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
4: Γιατί δύσκολη στιγμή? Δεν είναι δύσκολη στιγμή.
3: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
4: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
3: Ο δικηγόρος
4: που. Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μητού, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
3: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
4: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό δίπλα μου.
3: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
4: Στην υγεία της αχάριστης. Απαντήσω.
3: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
4: Όχι, νομίζω δεν θα γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και όχι μόνο τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρτα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
3: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας
4: πείτε. Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
3: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
4: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κ. Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του ότι δεν είμαι εις βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
3: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
4: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
3: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
4: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
3: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
4: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
3: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
4: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
3: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
4: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ήξερα κανέναν.
3: Και βρέθηκε.
4: Θέμα γι' αυτό.
3: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
4: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
3: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
4: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε τον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
3: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
4: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
3: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
4: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
3: Απειλές?
4: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
3: Απειλές δεχθήκατε?
4: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
3: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
4: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο όλα μαζί.
3: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκα σωστά?
4: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητοί τάσσες, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
3: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
4: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε φύγει. Ξανά πήγε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο, το οποίο βέβαια και το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
3: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
4: Χάνια.
3: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
4: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο μας, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
3: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
4: Μα είναι το πλήρες όλα καλιά, καλά και τσιχτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγάπη.
3: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
4: Ναι.
3: Στο TikTok, στο Instagram.
4: Ναι.
3: Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
4: Βέβαια, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεται εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ότι να είναι αυθεντικό. Πόσο κόσμο λέει ότι να είναι αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ μπορεί να μην ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιε φορέ. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ω κακό.
3: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
4: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Στι παρέτησε εσεί την έπνευση να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, εγώ ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ το χιούμορ, όπω ξέρετε.
3: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
4: Για του κακοπλανήτε το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τέτοια, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε σου που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
3: Είπατε πριν.
4: Τέλος, για... Πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
3: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
4: Ναι.
3: Τι εννοούσατε?
4: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα γιατί περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να. Αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από το Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
3: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
4: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
3: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
4: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρελθώ. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
3: Ψυχολογικό.
4: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και. Η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
3: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
4: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεό θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλο.
3: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
4: Ναι.
3: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
4: Ναι.
3: Θα το κάνατε?
4: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου ζει τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντατσίγουμε τη Αλεξίου. Δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, την Χάρης Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος. Ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου την παρατραγουδίση, την παρατραγουδίση, την παρατραγουδίση, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, η πέντε τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το, να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
3: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
4: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
3: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
4: Ναι.
3: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
4: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
3: Ήταν όπως τη θέλατε, ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
4: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σωτεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
3: Μια ροή.
4: Μια ροή, ακριβώς.
3: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
3: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
4: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκια από τη γέννηση, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
3: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
4: Ξέχασε το αυτό. Να. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορεί να κλείσει μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
3: Τι σας έδωσε το Voice?
4: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
3: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
4: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
3: Ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
4: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω. Κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
3: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
4: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμές μέσα σε πέντε γραμμές.
3: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά? Από τους υπόλοιπους δηλαδή.
4: Και με τους σκριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την λυπημένη γραμμή, είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούνται τα χρόνια ότι θα ζω εδώ μόνος μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
3: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
4: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει κόσμος πολύ. Μου αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μου αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, στη ζωή μου.
3: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
4: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, είναι μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο τη διπλανή πόρτα, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο. Όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατον αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
3: Άρα η εκπομπή Δεν θα γίνει.
4: Όχι, μιλάω για την εκπομπή.
3: Α, μιλάτε.
4: Το ρεσιπικό κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα ανοιχτά την παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
3: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
4: Και να είναι και πιο έξυπνο. Να είναι έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
3: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
4: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ, ρε.
3: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
4: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
3: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
4: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμαθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και μου τον ασχολούμαι. Όταν δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
3: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
4: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Πώς ευχαρίστηση του κόσμου.
3: Άρα δεν
4: δηλαδή,
3: σα αρέσει.
4: Λαό, τροφή, καταλάβετε τι να πω?
3: Άρα δεν σα αρέσει πώς σα σατυρίζει?
4: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίση θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
3: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
4: Ναι.
3: Η φρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
4: ναι,
3: και συστηθήκατε στην
4: άνθρωση. Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, γιατί έχετε τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
3: Ναι,
4: ναι. Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα, όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι την αρχή που η Μαρινέλλα στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
3: 12 χρονών εσύ, δεν
4: είμαι τότε. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
3: Και τη είπατε συνάδελφο.
4: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Πώ τα λέτε, δηλαδή, όνομα.
3: Εμένα αυτό με συγκινεί.
4: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
3: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
4: Σαφώ το θυμόταν.
3: Μετά τη το λέγατε, α πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
3: Κραουνάκης.
4: Ναι.
3: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
4: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
3: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
4: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι σταματήσαμε και δεν ξέρεις πότε θα βρεθούμε ξανά? Στο ζωμάτι έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπης.
3: Σας χαρακτηρίζει χρυσοτικό.
4: Μου τόνωσε την, πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, είχα ένα άγχος του που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
3: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
4: Ναι.
3: Σας αρέσει αυτό?
4: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
3: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης». Και θέλω
4: δύσκολο,
3: να...
4: εύκολο θα απαντήσω.
3: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
4: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
3: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
4: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
3: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
4: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έκσταση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
3: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
4: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
3: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
4: Όχι, στο σπίτι μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
3: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
4: Όχι. Ίσα.
3: Είστε άνθρωπος που του αρέσει.

0: δεν ξέρω τι. Εγώ δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια ερώτηση, η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερό. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερό, θαυμάσαι, τρομερό και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρει. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει στα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι στον τρόπο που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, ότι πιστεύω στον τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν
1: πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε το όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά, μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γιατί ήταν το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμουχάνι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: είναι
1: καλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε δει σε δαβάνες. Και θεωρώ ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σας όταν τα
0: ζούμε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Τώρα μπορείτε θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω ότι είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Υπάρχει ένα συνδέτη ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε, γιατί η φράση μαζό

0: Είναι δίπλα, είναι το μαζό, μας κάτω το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό, ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι, πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό μας ο κόσμος τώρα έγινε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλάβατε, με αυτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έναν δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τραγούδια που. Που μπορεί να βγει και 5 φορές σε νούμερο ένα θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα για το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν είχατε ακούσει ποτέ το πώς σκέφτεται ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή κάποιοι δεν μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να νιώσετε όπως νιώθει, ακούσατε τι είπε? Ο Θεός να συγχωρέσει και αυτούς που μου κάνανε κακό.

Τι θα λένε άραγε τώρα όλοι αυτοί που προσπαθούσαν να τον γκρεμίσουν, που προσπαθούσαν να τον καταστρέψουν, που τον φτάσανε σε αυτό το σημείο που τον φτάσανε, που τον τρελάνανε. Πώς νιώθουν άραγε όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι? Πώς? Είναι αυτό που σας είπα όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Το ότι πολλές φορές όλοι μας μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε, να μαλώνουμε, να βρίζουμε και στην τελική, όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, να κατανοούμε. Αυτό για ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Όχι για τα πολιτικά λαμόγια και τους πολιτικούς εγκληματίες που μας καταστρέψανε. Αυτοί μπαίνουν στον πίνακα το συγκεκριμένο γιατί δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή και δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πείραξε κάποιον άνθρωπο. Εκεί πέρα έξω τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει πειράξει. Και αν έχει πειράξει, δεν το έχω μάθει. Εμένα προσωπικά δεν με είχε πειράξει πάντως. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ήτανε τρελός. Είχε τη δικιά του τρέλα πάνω στην πίστα και στο τραγούδι, ναι. Και τα ρούχα που φορούσε και τα νύχια που έβαφε και όλα αυτά που έκανε. Αλλά όταν τον ακούς να μιλάει, 400 τα είχε. 400. Μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Πληγωμένος ήτανε, προδομένος ήτανε. Και μόνο που ανέφερε αυτή τη φράση, θέλει δύναμη για να το πεις αυτό. Θέλει να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να έχεις συνείδηση, να έχεις αντίληψη, αλλά και να έχεις μεγάλη ψυχή για τη φράση που είπε, αυτή που σας είπα. Ας συγχωρέσει ο Θεός αυτούς που μου κάνανε κακό. Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός σε αυτό που λέει. Ποιος εκεί πέρα έξω από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο? Ποιος από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους εκεί πέρα έξω μπορεί να κάτσει να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο? Αυτός ο άνθρωπος ήταν για ψυχιατρίο ή όλοι οι υπόλοιποι? Και ξέρεις, όταν αποκτάς πολλά χρήματα, όταν κάνεις μεγάλη καριέρα, όταν έχεις μεγάλη περιουσία, αρχίζουν οι φαγωμάρες. Αρχίζουν να μαλώνουν ποιος θα πάρει το χρυσό, ποιος θα πάρει το θησαυρό, ποιος θα πάρει την περιουσία. Μπες στη θέση του, γιατί πολλές φορές λέω για την ενσυναίσθηση. Πώς θα ένιωθες εσύ ρε άνθρωπε εκεί πέρα έξω που ακούς αυτή τη ραδιοσυχνότητα, αν 3 μέλη της οικογένειάς σου υπέγραφαν για να μπεις στο ψυχιατρίο? Πώς θα ένιωθες? Ό,τι κι αν είχες κάνει, πώς θα ένιωθες αν έβλεπες ότι υπάρχουν 3 υπογραφές από οικογενειακά σου πρόσωπα για να μπεις στο ψυχιατρίο? Δεν θα ένιωθες μόνος? Δεν θα ένιωθες προδομένος? Δεν θα έλεγες τι ζούμε ρε φίλε? Τι κάνουνε? Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Στο ότι ανέφερε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο ψυχιατρίο τους οποίους τους είχαν βάλει συγγενείς τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Χωρίς καμιά ηθική. Πού είναι η αγάπη? Φεύγουν όλα σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λέει ότι όλα γίνονται για το χρήμα. Γιατί έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ότι γύρω του, είχε καταλάβει, συγγνώμη, γύρω του, το ότι οι άνθρωποι δεν τον πλησίαζαν πλέον για αυτό που πραγματικά ήταν. Τον πλησίαζαν για άλλο λόγο. Και γι' αυτό ένιωθε και τόσο μόνος. Το κατανοώ απόλυτα. Τα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Είναι απίστευτο. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι πρωινάδικα, κάτι μεσημεριανές τσούπρες, κάτι άλλοι που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν,
Είδατε πώς το παρουσιάσανε. Είδατε τι προφίλ του δώσανε. Γιατί, για τις προβολές και τα like. Γιατί, για να αποκτήσουν τηλεθέαση. Άκου εδώ, για να αποκτήσουν τηλεθέαση οι άλλοι. Δολοφόνησαν έναν χαρακτήρα. Σκέψου να λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εσένα πράγματα τα οποία πιθανότατα να μην ισχύουν. Πώς μπορεί να νιώθεις? Δεν θα αποκτήσεις μια ανοσία. Δεν θα φτάσεις στο σημείο να λες δεν με νοιάζει τι λένε, ας πούνε ότι γουστάρουνε. Δεν θα σκληρύνει η καρδιά σου όπως λέει στα τραγούδια του. Δεν θα γίνεις πιο αδιάφορος. Δεν θα γίνεις πιο σκληροπυρηνικός. Πώς θα αντιδρούσες? Μα είναι φοβερό. Σε διαμορφώνουν, σε αλλάζουν. Ποιοι? Αυτοί που δεν κοιτιούνται στο καθρέφτη. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ένα λάθος τους. Αυτοί, κατάλαβες? Και δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη αυτό. Συμβαίνει με πολλά πρόσωπα. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Πού έχουμε φτάσει? Ξέρεις, κάθε φορά που παθαίνεις κάτι πρέπει να μαθαίνεις. Πρέπει να γίνεσαι καλύτερος. Πώς όμως αντιμετωπίζεις την πισόπλατη μαχαιριά? Από εκεί που δεν την περιμένεις. Πώς την αντιμετωπίζεις? Πώς μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου όταν φτάνεις σε ένα σημείο να βλέπεις ακόμα και αυτούς που πίστευες ότι σε αγαπάνε να κοιτάνε να σε εκμεταλλευτούν? Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης ζητάει από το Θεό να τους συγχωρέσουν. Και αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ούτε για την πλασμαφαίρεση, ούτε για τα ναρκωτικά, ούτε για τι έκανε και τι δεν έκανε, ούτε αν ήταν ομοφιλόφιλος, ούτε όλα αυτά τα σχόλιά σας. Ζητάει από τον Θεό να συγχωρέσει αυτούς που τον κάνανε κακό. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και αν βρείτε το θάρρος και μπορέσετε να πείτε το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο, τότε τα ξαναλέμε. Που αν δεν έβαζα σήμερα να ακούσετε τη συνέντευξη του, ένας Θεός ξέρει τι θα κατέβαζε το κεφάλι σας. Ένας Θεός ξέρει τι θα λέγατε. Ένας Θεός ξέρει τι εικόνα είχατε σχηματίσει. Είναι αυτά τα στερεότυπα. Είναι αυτές οι προκαταλήψεις. Είναι αυτό το παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτό. Αν υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι, αν θέλουν να σε βγάλουνε κακό, θα σε βγάλουνε κακό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά 1 με 4, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8, Flash Κρήτης στους 95,8, Νότος News στους 97,8 και στο Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Για άλλη μια φορά να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όπως και να έχει, άνθρωποι είμαστε. Καλό παράδεισο. Αθάνατος, αιωνία η μνήμη του. Κοιτάξτε μέσα από όλα αυτά που ζείτε να εμπεδώσετε, να γίνετε καλύτεροι και φυσικά να αντιληφθείτε ότι δεν πρέπει πάντα να προτρέχουμε και να παραμένουμε σταθεροί σε διάφορες απόψεις που έχουν σχηματιστεί χωρίς να γνωρίζουμε. Η γνώση είναι δύναμη, λένε. Η γνώση είναι δύναμη. Και βέβαια, να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε την προσωπική ζωή κάποιου που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Πέρα από το όσο ζω μαθαίνω, που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, σήμερα θα πούμε και το όσο ζω μαζώ. Όσο ζω μαζώ. Καλό μεσημέρι.

της νύχτας. Αυτή η πληγωμένη και προδομένη ψυχή, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο δικός μας Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

ξαφνικά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.